Στην αεβέρας Σάπο πίβα γόντε νε τρέτς Φιλόβα τσικό ρε θετσάρκ δε μου τούκ βίτια Πιχάρ Κλαμπε γόντε Κλαμπε βε Κλαμπε φέμ Κάπι που σήμετ

ακούσουμε τσοντίτσμα. Κτε πλανέτε τσουέν τόκ. Φάστ κατσετσάν, παίστ ουι. Τέτς, οχιάν. Κάπη που σήμεν, κάπη ρόρα, κάπη δίτιν.

μάια. Για το γιασί και κάφτα συνεβάια. Είστε συνεγόν και κλειό φρεσκή. Έχει wifi